0: Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κώτη.
1: Και γερό με τον Γιαννάκη.
0: Μαζί σας έως τις 12 ήταν οι κυρίες και κύριοι η Πέγκη Τζίνα στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Με τον Γιαννάκη Γιώργο.
1: Έλα.
0: Για πες μου πώς πέρασε την εβδομάδα σου.
1: Χάλια.
0: Γιατί χάλια.
1: Όχι.
0: Εσύ γιατί δεν
1: μαζί για
0: γιατί
1: αυτό,
0: δεν με ρωτάς πώς πέρασα εγώ.
1: Καλά, εσύ περνάς πάντοτε ωραία.
0: Όχι, αυτή τη βδομάδα ήμουν άρρωστος.
1: Είσαι άρρωστος.
0: Ναι, και αν δεν ήταν η συνέντευξη.
1: Επειδή
0: με τη...
1: θα φύγεις holiday, είσαι ναι. Άρρωστος.
0: Τι,
1: γι' αυτό.
0: Ο Χριστός με καταράστηκε.
1: Έτσι, όπως
0: φεύγω στην Κυριακή να πάω στο Κουάλα Λούμπο και να με ρωτήσει. Τέλος πάντων, μια χαρά είμαι. Young man like me, λέει ο Wise Good.
1: Εννοείται, ναι. Καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, η δουλειά εντάξει, το μπουζούκι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έμαθες κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Μάθαμε κάτι μάθαμε κι εμείς.
0: Νταλάρα.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Πίθη Κότση σε ένα πανέμορφο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

Γρηγόρης Μπιθικότσης, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριτσβάνης. Με τον Παντελή Κώτη, Γιώργο Μητουχιανάκη, μαζί σας έως στις 12. Θέλω να σας πω 5 λόγια προτού να πάμε για τη συνέντευξη, κυρίες και κύριοι. Η συνέντευξη αυτή είναι το βιβλίο που έγραψε η κυρία Ανάντια. Είναι κάπως πρωτότυπο στα δεδομένα. Δεν έχω δει άλλο βιβλίο να έχει γραφτεί τόσο πολύ για μικρά παιδάκια, για να κρατήσουν την κουλτούρα μας στη ξενιτιά που είμαστε εδώ πέρα. Θα διαβάσω έτσι μια περίληψη του βιβλίου, να πάρετε ένα νόημα, και στις 10:30 θα βγούμε στον αέρα με την κυρία Ανάντια. Η Πέτρα, λέει, πηγαίνει στην Ελλάδα. Ακολουθεί τις περιπέτειες της Πέτρας, ενός 5χρονου κοριτσιού ελληνικής καταγωγής που μεγαλώνει στην Αυστραλία, καθώς ταξιδεύει μαζί με την οικογένειά της στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, του λιμάνι του Πειραιά και Χίου, για να επανασυνδεθεί με τις ρίζες και τη πολιτιστική κληρονομιά. Η ιστορία είναι γεμάτη ζωντανές απεικονίσεις ελληνικών τοπίων, εθήμων και οικογενειακών στιγμών, καλλιεργώντας στους μικρούς αναγνωστές την υπερηφάνεια για την πολιτιστική τους ταυτότητα και την επιθυμία να ανακαλύψουν περισσότερα. Αυτό είναι, εν συντομία, να πάρετε κάποια νόημα από το βιβλίο. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε τα τραγούδια μας, Γιώργο, και θα πάμε με ένα τραγούδι του Γονίδη, ναι, μαζί με το Χολέβα. Το Χολίδι. Ακούσε ο γαμπρός μου, Χολέβας είναι.

0: Ήταν ο Χολίδης και ο...
1: Κολίδης, όχι Χολίδης, δεν είναι.
0: Χολίδης, Χολίδης, ο Χρήστος Χολίδης.
1: Όχι Κολίδης.
0: Χολίδης, Χρήστος Χολίδης. Είναι, είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος συναγωνίζεται τον... Τι γελάς, ρε.
1: Είσαι γέρος, λέω, γι' αυτό.
0: Αυτός σε έχω συνειδήσει να το λες. Γονίδης και Χρήστος Χολίδης. Μάλιστα, 10 και 22 λεπτά, 21 λεπτό είναι κυρίες και κύριοι, σε 11 λεπτά περίπου, σε 9 λεπτά μάλλον, θα πάμε στη συνέντευξή μας. Εμείς θα πάμε ένα άλλο ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει η Μαρινέλα. Λοιπόν, Γιώργο, έλα. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει το ταξίδι μου στο 79 με το Κουάντας, πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το τραγούδι, να παίζει το τρανζίστο το αμερικάνικα. Το άκουσα μέσα στο Κουάντο το 1979.
1: Τι λέω, παιδί μου, τότε ερχόσουν εδώ.
0: Όχι, πήγαινα για Ελλάδα.
1: Α, για πήγαινες για Ελλάδα.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.
1: Πάμε, βέβαια.

0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας,
1: στο Gold Coast,
0: στο Brisbane Gold Coast,
1: στο
0: πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς οι θέλοντες, κάθε μέρα, πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας
1: διασκεδάσουμε,
0: ενημερώσουμε
1: και
0: να σας ψυχαγωγήσουμε. Και κάθε Παρασκευή πρωί,
1: εδώ στα νέα σκαλοπάτια. Όχι στα νέα σκαλοπάτια.
0: Γιώργο, το έχεις κάτι τώρα.
1: Έχουμε δύο beautiful έξι young ladies εδώ πέρα, γι' αυτό.
0: Και γυναίκες. Ας ακούσει η γυναίκα σου τώρα.
1: Καλά, εντάξει. Δεν ζηλεύει, ευτυχώς.
0: Λοιπόν, κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε, να σας ευχαριστήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε καλύτερο. Και σήμερα έχουμε
1: την τιμή
0: να έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο την κυρία Νάντια και τη μητέρα της, Εμιλία, που είμαστε στη χορόδια μαζί με την Εμιλία. Λοιπόν, ένα γερό τραγούδι.
1: Ποιο απ' όλα?
0: Του Μητροπάνου.
1: Αμάν.

0: Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό.
1: Στις συνεντεύξεις του Παντελή Κότη, κάθε Παρασκευή πρωί.
2: Ράδιο 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης με τον Παντελή Κότη και Γιώργο Μετουχιανάκη μαζί σας έως τις 12. Όπως σας προανάφερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο την καθηγήτρια με τρία πανεπιστημιακά πτυχία, κυρία Νάντια Μπούρμπουλα. Η Νάντια έγραψε ένα παιδικό βιβλίο, πολύ πρωτότυπο στο είδος του, που γρήγορα πήρε μεγάλη απήχηση. Προτού πάμε... Λοιπόν, Νάντια, good morning, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Μίστε Κώτης, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι. Θέλω να πω στους ακροατές, η Νάντια δεν μιλά καλά ελληνικά και ήρθε η μητέρα της μαζί, η κυρία Εμιλία, να τη βοηθήσει να κάνει το διμενέα μαζί με τον Γιώργο Μετουχιανάκη. Γιώργο, παράτα το βιβλίο.
4: Έλα.
2: Και κάνει concert ride.
4: Εγώ ακούω.
2: Όχι. Όχι. Τι να κάνουμε.
4: Είναι σε όλο πλάκα μου κάνει.
3: Δεν πειράζει, ωραία περνάτε.
2: Λοιπόν, πρωτού πάμε στο... στις ερωτήσεις μας, Νάντια, θα σε λέω, έτσι. Και εσύ να μιλήσεις Παντελή.
3: Όχι. Παντελή.
4: Παντελή, όχι κύριο Κώτη.
3: Mm-hmm. Καλημέρα, κύριο Παντελή.
2: Πρωτού να πάμε σε ερωτήσεις, πες μας ποια είναι η Νάντια Μπούρμπουλας.
3: About myself, of course, Kriya Pandoli, my name is Nadia. I live in Brisbane with my husband Manuel and our daughter Petra. We are very proud Greek Australians. We like to travel to Greece every year when we can, particularly to the island of Chios, where my husband's family is from, and Athens, where my mum's family is from. I felt very compelled to write this book after seeing my daughter and her friends and her cousins travel to Greece so often. It is my first children's book.
2: Λοιπόν, ποιος θα κάνει ερμηνεία?
3: Ο Γιώργος.
4: Λέγεται.
2: Εσύ το ξέρεις. Εσύ το έχεις κάνει στάδιο.
3: Θα προσπαθήσω. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ να είμαι εδώ. Ευχαριστώ, Γιώργο. Η Νάρια είπε, εγώ είμαι η Νάρια Μπούρμπουλας, μένω εδώ στο Brisbane με τον σύζυγό μου και την κορούλα μου, την Πετρούλα. Ταξιδεύουμε στην Ελλάδα, προσπαθούμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι κάθε χρόνο και ετοιμαζόμαστε τώρα πάλι να πάμε την Κυριακή.
4: Έτσι, ωραία, θα έρθουμε και εμείς νομίζω.
2: Πότε θα πάτε?
3: Την Κυριακή, τότε την Κυριακή που μας έρχεται.
2: Πάτε για Ελλάδα?
3: Η Νάρια με την οικογένεια της θα πάει.
4: Έτσι,
2: Ας έρθω στο αεροδρόμιο τότε.
3: Ωραία. Όλοι μαζί.
2: Τι ώρα φεύγεις? What time you leave?
3: Κατά τις 6 η ώρα το βράδυ.
2: Εγώ θα φύγω το πρωί. Λοιπόν, Νάντια, πες μας πώς σου ήρθε η ιδέα και τι σε έκανε να γράψεις αυτό το παιδικό βιβλίο.
4: What made you write this book?
3: Oh, thank you, George. Look, Pantele, I was very inspired by my daughter Petra. She has been named after my father-in-law Petro, mm-hmm, mm-hmm, who really blossomed when my husband Manuel and I took her to Greece for the first time when she was 7 months old, then again at 1.5, and again at 3.5. I also noticed, as I mentioned earlier, that her friends at the Greek Orthodox Community Childcare at West End were travelling to Greece very often. So I really felt compelled to write this book about young children connecting with their culture of origin.
4: Obviously, a younger age is it's very, very important when you go back to your roots. Yeah, correct.
3: I mean, so precious, George, yeah. If you can.
2: Εξήγα, please.
4: Λοιπόν, η Νάντια είπε ότι η κόρη της, η οποία έχει πάρει του
3: πατέρα του, λέγεται το όνομα, Πέτρο.
4: Μάλιστα. Και πήγανε πρώτη φορά, ήταν 11 μηνών.
3: 7 μηνών. Ξαναπήγαν όταν ήταν 1 χρονών.
4: Ναι.
3: Πάλι όταν ήταν 3 χρονών.
4: Τι λες. Και όπως... κάθε χρόνο ήταν και πιο έτσι.
3: Προσπαθούν κάθε χρόνο να γυρίσουν.
4: Ναι.
3: Yeah.
4: Ναι, ναι.
3: Yeah. Και η Νάρια λέει την με ενέπευσαν.
4: Ναι.
3: Με ενέπευσαν πολύ οι φίλοι της Πέτρας από το παιδικό σταθμό της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας
4: εδώ,
3: εδώ στο Brisbane, που ταξιδεύουν τακτικά στην Ελλάδα με τους γονείς τους
5: Από τότε που ήταν πολύ μικρά παιδάκια. Ναι, ναι. Yeah. Ένιωσα πραγματικά, λέει η Νάρια, την ανάγκη να γράψω ένα βιβλίο για τα μικρά παιδάκια, για να μάθω για την κουλτούρα τους.
4: Βέβαια, βέβαια. Mm.
2: Αυτό είναι πότε πήγε η Πέτρα Λάς στην Ελλάδα, when she went back last year,
3: Mr. Kotis, ναι. For no particular reason other than to visit Greece. There was no
2: νομίζω ότι η Πέτρα άρχισε να αισθάνεται το ελληνικό μέσα της. She started to feel a bit more Greek.
3: Very much, Mr. Kotis, because we would eat Greek food for morning, noon and night. We would visit the churches, sometimes multiple churches daily. Our Greek language skills improved, obviously, because we were immersed in the culture.
2: Η γιαγιά της μαθαίνει ελληνικά.
5: Εγώ της μιλάω ελληνικά.
4: Και καταλαβαίνει.
5: Και καταλαβαίνει και έχει το ελληνικό τρόπο. Ξέρεις, της αρέσει να τρώει, να χορεύει. Έχει μάθει να κάνει το σταυρό της όταν πηγαίνει μέσα σε μια εκκλησία. Λοιπόν, και καταλαβαίνει, είμαστε μια ελληνική οικογένεια. Και θα βρεθούμε κάθε εβδομάδα. Και μιλάμε ελληνικά, τρώμε ελληνικά, χορεύουμε ελληνικά. Λοιπόν, είναι σε μια.
4: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
5: Είναι πολύ σημαντικό και το έχει καταλάβει. Και πηγαίνει και στο σχολείο που είναι ελληνικό. Πηγαίνει και στην εκκλησία που είναι ελληνική. Πηγαίνουν στοιχείο κάθε χρόνο. Κάτι έχει καταλάβει.
4: Έχει ξαδέλφια στοιχείο.
3: Does she have cousins? Yes, she does.
4: So
3: and they're in
4: obviously, όταν μιλάνε τα παιδιά, βέβαια. They pick a lot of things up.
5: They do. Και νομίζω τα παιδάκια καταλαβαίνουν πιο πολύ παρά μιλάνε.
4: Εμείς οι πιο ηλικιωμένοι έχουμε λιγάκι.
2: Νάτια, πες μας τι σε έκανε να γράψεις αυτό το βιβλίο. What made you write this book?
4: Well, obviously.
2: Συγγνώμη, έκανα λάθος το question. Για ποια ηλικία παιδιά είναι το βιβλίο γραμμένο? What age group?
3: Yes.
2: The kids γραμμένο το βιβλίο.
3: Thank you, Mr. Kotis. Best for 4 to 8-year-olds, given the use of language in the book.
2: 4 to 8. That means they need the help of mom to read the book.
3: They will be able to do it on their own if they're in kindy or pre-prep or prep or grade one. Yes.
4: As you go on, I think you will have to write from 8 to 15 when your daughter when your daughter gets older.
3: Thank you, George. That's really encouraging.
2: Διαβάζοντας το βιβλίο ένα παιδάκι, Νάντια, πόσο νομίζεις μπορεί να προωθήσει να πάρει ενδιαφέρον για την ελληνική και πολιτιστική κληρονομιά? You understand the question?
3: Yes, you know, about children becoming interested in their Greek culture. Yes, look, I really hope that children feel inspired to become interested in their Greek culture. You know, Mr. Kotis, in the last few weeks, I've delivered readings of Petra Goes to Greece to the Greek Orthodox Community Childcare, directed by Mrs. Litsa Stylianos, the Good Shepherd Playgroup, coordinated by Mrs. Frida Kavounis, the Greek Ethnic School, led by Mr. George Orphanos. I've been very impressed by the children's interest in Greece. A lot of them have already been to Greece multiple times, and this is a real credit to their parents, who've obviously invested the time, money, energy, and resources, and effort to traveling to Greece, because it is an expense. Mm. It is a big undertaking to take a family to another country on an international flight.
2: Νομίζεις, I'll tell you in English as well. Yes. Νομίζεις ότι να το μεταφράσεις στα ελληνικά θα έχει ενδιαφέρον.
4: To the Greek, will there be
3: the book? I hope so.
2: Θα έχει ενδιαφέρον για τους Έλληνες εκεί, να το διαβάσουν.
3: I think that's the next step, Mr. Kotis. Yes, I have met with a Greek translator.
2: You won't do that unless you study. There is interest there.
3: There is definitely interest, yes, from bookstores in Greece in particular, because it does have a global interest. When you write a book, it's available on Amazon.com, it's available on Booktopia.com. Greeks from the diaspora, or Greeks in Germany, Greeks in South America, Greeks in New Zealand, Greeks in Greece can purchase it. So translating it, I think, is a really good idea.
4: Yes. Yes.
2: I think I suggest you, with all my experience.
3: Yes, please.
2: If the book is good.
3: Yes.
2: In English, I think the to Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα, the Minister of Education, can take interest on that.
3: What a wonderful suggestion. Thank you, Mr. Kotos. I will write it down.
2: Yeah. Νομίζω ότι γιατί η Ελλάδα τα τελευταία 5-6 χρόνια they try to bring us closer to Greece. And somehow το επιτυχαίνει και έχω να διαβάσω κάτι, Γιώργο, σήμερα γι' αυτό. Και είναι η 7η χώρα στον κόσμο που κάνει ίντρες investors to go to Greece.
4: Okay.
2: Και particular Έλληνες του εξωτερικού. Okay. Somehow έχουν πάρει trust με την κυβέρνηση που έχει η Ελλάδα τώρα. Δεν κάνει διαφορά τι πιστεύει ο κάθε ένας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και δεν τα βγάλω εγώ, τα βγάλουν οι ειδήσεις. Ότι είναι η 7η χώρα στον κόσμο που εμπιστεύεται αυτός να επενδύσει χρήματα εκεί.
4: Δηλαδή για να βάλει χρήματα μέσα.
2: Να επενδύσει χρήματα. Έχει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, τα επενδύσει εκεί αντί να τα επενδύσει στην Αυστραλία. Και είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Αυτό είναι ένα trust. Το τι κάνει είναι ένα part of της κυβερνήσεως αυτό που κάνει, να φέρει τον ελληνισμό πιο κοντά, να τους κάνουμε τρας, γιατί somehow, δεν ξέρω εσύ...
4: Έχουμε χάσει
2: την εμπιστοσύνη.
4: Την εμπιστοσύνη της Ελλάδας.
2: Ναι, δεν τους κάναμε τρας. Πριν 20 χρόνια, you didn't trust your own brother.
4: Ναι.
2: To look after your περιουσία εκεί πέρα.
4: Έχω ακούσει κάτι.
2: Πάρα πολλά. Τέλος πάντων, that's idea if you think...
3: I welcome it. Thank you. It's a wonderful idea based on your experience. Thank you, Mr. Kotos. It's in my notes.
2: Λοιπόν, να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είπαμε, διαβάζοντας το βιβλίο, πάμε στην τέταρτη ερώτηση και λέει, έχει κάποια σημεία στο βιβλίο που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον για τα παιδιά? It's any particular spots on the book where the kids that be more interest?
3: Look, thank you, Mr. Kotos. The pictures, the illustrations of the Greek food, of the crystal clear Mediterranean Sea, of the party scene at the close of the book. That's
4: it's
3: it, George.
4: Second to none.
3: I thank you so much. I'm salivating at the opening of the book, and often you hear the from the children and even the parents. Cherie Hughes, the illustrator, has done a beautiful job bringing the images of life, of Greece rather, to life. I mean, you think of your own postcards and your own pictures from Greece. They're jaw-dropping. Yes. And I think the illustrator, Cherie Hughes, has achieved, you know, a jaw-dropping illustrations.
5: Η Νάρια λέει, από την ανάγνωση που έχω κάνει στα παιδιά και τις οικογένειες τους τελευταίους μήνες, έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά τους αρέσουν ιδιαίτερα τα σχέδια με το νόστιμο ελληνικό φαγητό, την κρυσταλλινή θάλασσα και το πάρτι στο τέλος του βιβλίου που οι οικογένειες βρεθήκαν όλοι μαζί την τελευταία τους βραδιά στο νησί πριν να ταξιδέψουν πίσω στην Αυστραλία.
4: Βέβαια.
5: Λοιπόν, είναι κάτι μεγάλο οικογενειακό. Αυτό είναι το ελληνικό, όπου και να κάνουμε, μπορούμε να πάμε πάρτι θα κάνουμε, θα φάμε, θα χορέψουμε.
4: Εννοείται. Και καθόμασταν μέχρι τις 2-3 ώρα το πρωί.
5: Ακριβώς.
4: Όχι και σαν και εδώ που 10 ώρα τελειώνουμε.
5: Όλα κλείνουν.
4: Και αυτό είναι...
5: Είναι κάτι σημαίο. Είναι στην κουλτούρα. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να το χάσουμε.
2: Νάντια, το βιβλίο το τελείωσες με συνεργασία κάποιας εικονογράφου, Τσέρι Χιούς. Μπορείς να μας μιλήσεις εν συντομία για τη συνεργασία σου με τη Τσέρι?
3: Certainly. I am the author and I am based in Brisbane, whereas the illustrator, Cherie Hughes, is based in Melbourne. So she is actually a Japanese-Australian lady who's married a Greek-Australian man, and together they live in Melbourne with their Japanese-Greek-Australian children.
4: Oh, wow.
3: So it's quite international. So we would have Teams meetings and we would exchange emails for about a year and a half in order to bring the book to life.
4: Really?
5: Πιο πολύ. Πιο πολύ. Η Νάρια έγραψε το βιβλίο και διέζω στο Brisbane. Η Σερή που είναι στη Μελβούνη, είναι εικονογράφος και η Σερή είναι η από Αυστραλή και έχει πάρει έναν Ελλήνο. Έλληνο Αυστραλό. Και μαζί έχουν δύο παιδάκια. Η Σουρή είναι, πώς να σου το πω, σαγκινεύει το κοινό της με αυθνό παιχνιδιάρικο τρόπο. Ζωντανεύει χαρακτήρες που θα λατρέψετε και σας μεταφέρει σε έναν κόσμο που δεν θα θέλετε να φύγετε. Η Σουρή και εγώ αρχίσαμε αλληλογραφία πρώτα με το email. Ύστερα με το Teams και δουλέψαμε μαζί για 1,5 χρόνο για να, πώς να σου το πω, για να φέρουμε μια ζωή στο το βιβλίο.
4: Μια εικόνα,
5: ακριβώς. Στο βιβλίο και στα παιδάκια.
4: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Εάν αυτό το βιβλίο έχει επιτυχία, θα γράψεις και δεύτερο, Νάντια.
4: Εννοείται.
3: Yes. The book.
2: The next adjunct question.
3: Thank you. Yes. Yes, I would love to write a second book. Thank you. Petra goes to Petra in Jordan. Petra goes to Paris. Petra goes to Bora Bora. I'm very lucky.
4: Καλά, δεν με κάνεις δε...
3: Petra goes to New Zealand.
4: Να με διαθετήσεις.
2: Ναι, μια και είσαι μικρός.
5: Και όμορφος. Εδώ που τα λέμε.
2: Πολλά είναι το περιβάλλον.
3: Petra and George go to Paris. But look, I'm very lucky, Mr. Kottis. The Greek consular secretary, Mr. Biko Athanasas, has supported the book. Our state member, Dr. Barbara O'Shea, has bought a copy of the book. So I feel like I've got a lot of support, particularly from the Greek Australians.
5: Έχει γνωρίσει καλό κόσμο που τον έχουν βοηθήσει. Η Dr. Barbara O'Shea, που είναι βουλευτή του South Brisbane, ο Μπίκος από το, πώς το λέμε, από το προξενείο. Έχουν αγοράσει το βιβλίο και η Νάρια λέει θα της άρεσε να γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Petra Goes to Petra στην Ουρδανία. Πέτρα πάει στο Παρίσι, η Πέτρα πάει στο Bora Bora. Έχει τώρα πάρει μεγάλο θάρρος και δεν θα σταματήσει.
4: Η Πέτρα είναι πολύ λάχη.
5: Η Πέτρα είναι πάρα πολύ τυχερή.
2: Θα γίνει very well known before she grows up.
3: Before she grows up. You know, Mr. Cotty, sometimes we walk around West End and people do say that, are you Petra from Petra Goes to Greece?
5: Την έχουν γνωρίσει. Και το βιβλίο μπορείτε να το αγοράσετε από το Amazon, μπορείτε να το αγοράσετε και από το Booktopia, συγγνώμη, Interactive Publications, λοιπόν, Amazon, Booktopia και Interactive Publications.
2: Πόσο στοιχίζει?
5: $26. Επίσης, μπορείτε να το πάρετε και από το West End, στο Milk and Honey, στο Carindale, ένα μαγαζάκι εκεί που λέγεται Harry Hartog, και στο Belimba, ένα μαγαζί εκεί που λέγεται Riverbend Books. Και στη Μολβούνη,
4: σε πολλά
5: μέρη, και στη Μολβούνη, σε ένα readings, σε ένα μαγαζί που λέγεται readings, είναι στο Hawthorne στη Μολβούνη.
4: Nice.
2: Τώρα που θα πας στην Ελλάδα, θα το, you market the book role?
5: Yeah.
2: Now you go to Greece, are you going to market the book?
3: We will, Mr. Cottis, yes. We've been around Brisbane and Melbourne and we'll take it to Greece, to Samos, to Chios, to Rhodes, to Kalymnos, to Simi, to Athens. We have written to bookstores and publishers. We'll take it to Italy next year at international book conferences, Germany, the Middle East. So it's really exciting writing a book. And if you engage the right publisher, as I have with Interactive Publications, they do a lot of the legwork for you promoting the book.
4: Right. Mm. Okay. Yeah. Which is important.
5: It is, to give it the exposure. Έχουν γράψει σε βιβλιοθήκες στην Ελλάδα, στην και θα γράψουν σε άλλες βιβλιοθήκες στην Ιταλία, στη Γερμανία, στην Γαλλία, αλλά σιγά σιγά. Ένα βήμα, ακριβώς.
2: Προτού να τελειώσω με Νάντια, δεν έχω άλλη ερώτηση. Να σας πάνω.
5: Would you like to sing something?
3: I would like to thank you, Mr. Kottis.
2: Έχεις κάποιο να προσθέσεις, are you going to to the listeners.
3: Yes, I would like to thank the Greek community so very much for their support. They have come to my book launches around Brisbane. They have bought books. They have told their friends about books. I've had a few families buy 3 books at a book launch. You know, one for their children, one for their godchildren, one for their nephews and nieces. They have promoted my work online on their social media channels, on Instagram, LinkedIn, Facebook. Thank you, Mr. Kottis and Mr. Meta George, for having me on your program. Thank you, Mum, for helping me translate. I'm sorry I don't speak better Greek. And I would really like, you know, to thank my husband, Manuel, for organizing these trips for us every year. And my daughter, Petra, for, you know, for bringing Manuel and I so much joy into our lives and obviously for inspiring the book.
4: Nice.
3: Thank you so much, gentlemen.
2: Και εμείς, Νάντια, ένα μεγάλο ευχαριστώ που βρήκες ώρα και ήρθες εδώ στο στούντιο. Και κάπως σε γνωρίσανε πιο πολύ τώρα οι ακροατές, οι Έλληνες, για το βιβλίο. Σε ευχόμεθα καλή επιτυχία στο βιβλίο και ό,τι επιθυμείς.
3: Thank you, Mr. Kottis. Ευχαριστώ πολύ.
5: Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θα έρθει πίσω για εξετάσεις.
4: Θα μας κάνει μάθημα εμάς. Έτσι, οπωσδήποτε.
2: Εδώ τελείωσε η συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Νάντια, συγγραφέας του βιβλίου «Πέτρα πάει στην Ελλάδα». Και την ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήρθε εδώ στο στούντιο.
0: Συντροφιά με τον Παντελή Κώτη στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και αμέσως μετά
1: τα λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio

0: Ήταν κυρίες και κύριοι η Θεοδωρίδου με το Δερζή σε ένα παλιό ωραίο τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης με τον Γιώργο Μητοχενάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας στις 12, Γιώργο, έχεις τον Ταλάρα έτοιμο?
1: Έχω τον Ταλάρα, βέβαια.
0: Εδώ πάμε.
1: Στου κάτω κόσμου τα πουλιά.
0: Ναι.
1: Έλα, πάμε.

0: Ο μεγάλος Νταλάρας γυρίσει γύρι στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Μαζί σας ο Παντελής Κώτης και
1: ο Γιώργος Μεταγιαννάκης.
0: Μαζί σας στις 12. Τι είναι?
1: Ναι, λέω.
0: Τι έγινε? Γιώργο.
1: Έλα. Είχαμε πρωτού πει για κάτι.
0: Είχαμε πει κάτι για την εμπιστοσύνη των Ελλήνων του εξωτερικού για τα επενδύσεις στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό το έβγαλα στο διαδίκτυο, έτυχε και το έβγαλα πριν 2-3 μέρες. Και λέει: η Ελλάδα αναδεικνύεται ως ένας από τους ταχύτερους ανερχόμενους προορισμούς παγκοσμίως για άτομα υψηλής καθαρής περιουσίας, καταλαμβάνοντας την 7η θέση στην Ευρώπη και τη 14η παγκοσμίως στο τελευταίο παγκόσμιο πλαίσιο κινητικότητας πλούτου, δηλαδή στο Global Wealth.
1: Ναι.
0: Η πολιτική σταθερότητα, τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα, το πρόγραμμα Gold Visa, η στρατηγική γεωγραφική θέση και η εξαιρετική ποιότητα ζωής προσελκούν ολοένα και περισσότερους εύπορες οικογένειες και διεθνείς επενδυτές στην Ελλάδα, καθώς άλλες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν ή καταργούν τα προγράμματα χορήγησης άδειας διαμονής μέσω επενδύσεων, η Ελλάδα καθιερώνεται αυτό το κρύο Γιώργη. Η Ελλάδα καθιερώνεται όλο και περισσότερο ως την προτιμότερη πύλη εισόδου προς την Ευρώπη για το παγκόσμιο κεφάλαιο. Αυξανόμενη ελκυστικότητα της χώρας αποτελεί ακόμη μια ένδειξη ότι η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της ως διεθνές κέντρο επενδύσεων και επιχειρηματικότητας.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλο πράγμα.
1: Είναι πολύ μεγάλο.
0: 14η στην κόσμο, 7η στην Ευρώπη.
1: Μπράβο. Μπράβο. Τώρα που θα πας holiday.
0: Θα πάω holiday με κρύο.
1: Πρέπει να κάτσεις λιγάκι στον ήλιο έτσι για να ζεσταθούν τα κοκαλάκια σου.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Βέρθι τώρα.
1: Όχι, έχω τον το Νταλάρα εδώ πέρα.
0: Ένα λεπτό, απειλήσουμε. Είναι ο κύριος Μαθαίος Βασιλάκης που επιθυμεί να ακούσει. Ο Μαθαίος είναι ένας από τους πρωτοεργάτες που άρχισα το ελληνικό ράδιο αργά του δεκαετία του 70, κάπου 77-78. Το 4B άνοιξε το 79. Και ο Μαθαίος ήταν ένας από τους πρώτους Έλληνες εκφωνητές.
1: Πάμε να τα ακούσουμε του Νταλάρα.
0: Και θέλει να ακούσει, έφυγε στην Ελλάδα το 87 και γύρισε πριν 2-3 χρόνια. Θέλει να ακούσει του Νταλάρα το τραγούδι «Μανώλη». Το άλλο τραγούδι δεν μπορούμε να το βρούμε.
1: Έχω και το άλλο τραγούδι.
0: Βρήκες.
1: Έχω. Πάμε να το ακούσουμε αυτό.

0: Ήταν το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, επιθυμία του κυρίου Μαθαίου Βασιλάκη, ο Μανολάκης. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Μου έδωσε καραμέλα του Βίχα ο Γιώργος τώρα και συνήρθα κάπως. Ευχαριστώ, Γιώργη.
1: Να είσαι καλά.
0: Και πάνω ακούσουμε, αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας, ακούσουμε το Νίκο Βέρτη.

0: ώστε να τις συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη.

0: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations.
1: 11 και 15 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε ένα τραγούδι και το αφιερώσουμε στη οικογενειακή φίλη, τη Τζένι Αδαμόπουλος. Είχε τα γενέθλιά της εχθές, δεν θα πούμε πόσο χρόνο το είναι, 55, 57, 59, δεν ξέρω, κάτι
2: εκεί,
1: τέτοιο.
2: Εκεί
1: κάτι τέτοιο. Λίγο πιο μικρή από το μετοχιανάκι είναι.
2: Εννοείται.
1: Χρόνια πολλά, Τζένι, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, Τζένι.
1: Να είσαι καλά, πάντοτε χαρούμενη και ευτυχισμένη. Να χαίρεσαι τον κότσο σου. Θα τον κοιτάς έτσι. Look after him. Λοιπόν, σου αφιερώνουμε ένα τραγούδι που ξέρουμε πολύ καλά ότι σ' αρέσει. Ένα της Αλεξίου. Που... πώς λέγεται, Γιώργο?
2: Απόψε θέλω να πιω.
1: Πιέσαι όσο θέλεις, ρε.

0: This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/Multicultural Month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
1: Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
2: Προχθές είχαμε το 15 Αυγουστού, το οποίο ήταν της Παναγίας.
3: Μεγάλη μέρα.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Γιορτάζουν οι Μαρίες.
2: Οι Μαρίες, βέβαια.
3: Και
2: γίνονται πολλά πανηγύρια στην Ελλάδα.
3: Γιατί θυμάσαι που διάβασα, πότε, στην Ικαριά ήταν 7 χωριά, 7 πανηγύρια.
2: Ναι, μπράβο. Και... λοιπόν, ναι. Και θέλω να πω ότι θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τις Μαρίες.
3: Και τις Δέσποινες και όλες που γιορτάζανε.
2: Και όλες που γιορτάζουν, βέβαια.
3: Και όλες και όλους που γιορτάζουν, Παναγιώτης και ούτε καθεξής.
2: Εκεί τους
3: αλλά βρήκαμε, ναι, βρήκαμε ένα ωραίο τραγούδι, ολοκένουριο. Δεν ξαναπαίχθηκε νομίζω στο 4B.
2: Ναι.
3: Σύρε, Μαρία Σύρε το χορό.
2: Είναι πολύ ωραίο.
3: Είναι πάρα πολύ ψυχαγωγικό τραγούδι.

0: Ωραίο,
1: τραγούδι, Γιώργο.
0: Ωραίο τραγούδι, ε.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι για τις Μαρίες. Σα γρήγορα θα πούμε τα αθλητικά που έγιναν σήμερα το πρωί, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Με το πρώτο τραγούδι, με το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε η ΑΕΚ την Τρίτη το πρωί στο Champions League στη Λεύσκη Σόφιας ΑΕΚ 0-0 λέει, στο Champions League. Στο Europa η κριτική ομάδα Όφη τα κατάφερε μια χαρά, κέρδισε τη βουλγαρική CSKA με 3-0. Για το Europa πάλι η Κυπριακή Ομόνια έχασε στο Βέλγιο από τη Sint Truldens με 1-0. Στα Conference League οι δύο ελληνικές ομάδες δεν τα πήγαν καθόλου καλά, αφού και οι δύο φέραν ισοπαλίες μέσα, μέσα στην έδρα τους. Ο ΠΑΟΚ πήγε 1-1 με τη νορβηγική ομάδα το Brent. Ο Παναθηναϊκός μέσα στην Αθήνα 2-2 με την συγγνώμη. Δεν έπρεπε να είμαι στο στούντιο σήμερα, κυρίες και κύριοι, που είμαι πολύ κρυωμένος. Ο Παναθηναϊκός που λέτε πήγε 2-2 με τη τσεχική Χράντεκ και η Πάφος νομίζω πήγε 1-1 με την αλβανική Δύναμο. Αυτά ήταν τα με την αλβανική Δύναμο Σίτι. Αυτά ήταν τα αποθελτικά αποτελέσματα και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

0: Είχαμε ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Γιάννη, το οποίο είναι αδιάθετος προς το παρόν και του εύχομαι καλή ανάρρωση, να είναι καλά και να μας τηλεφωνάει συνεχώς. Λοιπόν, θέλει να ακούσει ένα
1: τραγούδι. Ευχαριστικά σου Γιάννη.
0: Θέλει να ακούσει ένα
1: τραγούδι. Μη στεναχωρήσεις, θα γίνεις καλά.
0: Αμήν, αμήν. Βέβαια να είναι καλά ο άνθρωπος. Θέλει να ακούσει ένα τραγούδι. Ξενάκι είμαι και θα έρθω. Και το αφιερώνει στην αγαπημένη του Θεανό και όλα τα ξαδέρφια και όλα τους στα παιδιά του και όλο τον κόσμο και σε εμάς και σε εμάς εννοώ βέβαια. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, Κυριάννη, και καλή ανάρρωση. Να σε πάντοτε καλά.

0: Ο Κυριάννης το αφιέρωσε σε όλους, σε όλους εμάς.
1: Καλή ανάρρωση, Κυριάννη.
0: Και να είσαι πάντα, πάντα, πάντα καλά.
1: Άντε, να μας τηλεφωνάς τακτικά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει. Το επόμενο τραγούδι είναι με τον Γιώργο Νταλάρα, σε ένα τραγούδι που συνήθως δεν ακούγεται στο 4B, Γιώργο.
0: Ναι, και μου έλεγες ότι μόνο εσύ το τραγουδούσες.
1: Ναι, είναι ένα παλιό τραγούδι του Γιώργου Νταλάρα που δεν το ξανάκουσα, δεν το ξανατραγουδάει κανένας άλλος εκτός από μένα.
0: Yeah,
1: μην γυρεύεις ομορφιές.
0: Thank God που δεν
1: γιατί
0: το
1: ακούω. Γιατί, γιατί thank God, ρε. Γιατί το λες αυτό. Το τραβούσα καλά, μη στεναχωριές.
0: Λοιπόν, πάμε να
1: ακούσουμε. Μην γυρεύεις ομορφιές.
0: Πάμε να
1: είναι ακούσουμε. Του Σταύρου Κουρμουτζή. Πολύ, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έλα, θα το βάλεις.

0: Ράδιο 4UB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος θα μας διαβάσει τις παρυπιακές ανακοινώσεις.
1: Έχουμε μια θλιβερή ανακοίνωση, η οποία είναι συμπαρικός μας Χάρης Νικολάου, από Θοβούμνο, Κύπρου. Η κηδεία θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου της 31 Αυγούστου. Ώρα όμως δεν έχουμε προς το παρόν, αλλά θα μας το στείλουν βέβαια. Η δεύτερη, ελάτε στο εστιατόριο, στο ετήσιο χορό, στο Sunshine Coast, το Σαββάτο, 5 Σεπτεμβρίου του 2026, στο Golf Club Headland, Boonderham. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρίας. Μένιου 3 πιάτων με επιδόπιο της μουσικής, DJ, είναι στα ελληνικά, είναι λιγάκι παρόλογο. Anyway, το DJ, το Chris Tanos. Εισιτήριο διαθεσμένο μέχρι τις 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79. Παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε τη Τζένι στο 0407 833 6660. Επαναλαμβάνουμε, τη Τζένι στο 0407 833 6660. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου του 2026 και ώρα 6:30 μετά μεσημβρίας. Στην διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και ευθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τον Μιχάλη Γεωργίου και ο Νίκ ο Πέρας. 31 Α, Κόμπι Avenue, Μπούντο, τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50. Αυτό δεν το κατάλαβα. Μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών, δωρεάν βέβαια. Κρατήσεις απαραίτητες στο 557 40 4 4. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις για σήμερα.
0: Έπρεπε να έχει και μια ανακοίνωση που είχα γράψει στη Χριστίνα, δεν την έστειλε. Ήταν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές.
1: Δεν έχεις το μικρόφωνο σου ανοιχτό.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες που ανανέωσα τη συνδρομή τους, γίνηκανε καινούρια μέλη, αλλά περισσότερο θα ευχαριστήσω με τη κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, την κοινότητα της Αγίας Άννας, την Κυπριακή κοινότητα, τη σωματεία,
1: τα οποία έχουν στείλει,
0: τα σωματεία του Μακεδόνες, Ασκληπιό, οι Κρήτες, οι Κρητικοί και οι Ζαροκώτες, που δίχως τη βοήθεια αυτών τα σωματεία και τις κοινότητες, Γιώργο,
1: θα είχαμε κλείσει ώρες βέβαια.
0: Θα χάναμε προγράμματα πολλά. Ευτυχώς μας έχουν βοηθήσει. Αυτή τη χρονιά μας βοηθήσανε περισσότεροι. Αυτή τη χρονιά μπήκαν και τα σωματεία μέσα και ελπίζω και την ερχόμενη χρονιά να μπουν και άλλα σωματεία να μας βοηθήσουν, γιατί διαφορετικά θα χάσουμε το ενδιαφέρον μας εμείς και μετά ποιος ξέρει τι θα γίνει.
1: Κρίμα να χάσουμε την κουλτούρα μας και την ελληνική γλώσσα μας, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, για να πάμε.
1: Έχω τη Μαρινέλα. Άμα δείτε το φεγγάρι.
0: Άμα βγει το φεγγάρι, Μαρινέλα.
1: Άμα δείτε το φεγγάρι.
0: Πάτε.
1: Πάμε.

0: μία φωνή η οποία ήταν πάρα πολύ καλή. Ακούσαμε τη Μαρινέλα και μάλιστα μου έστειλε ο Λουτσιάνο μήνυμα ότι του άρεσε η Μαρία που παίξαμε στο τραγούδι.
1: Α.
0: Αυτό το βρήκα έτσι τυχαία και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στην αδερφή που είναι διακοπές στην Ελλάδα και λέω χρόνια πολλά, δεν ξέρω τι, και βρήκα αυτό το τραγούδι και της το έστειλα και ήταν πολύ ωραίο.
1: Σ' άρεσε, ε?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν
0: θέλουμε
1: Βασιλάκης.
0: Ναι, Μανθαίος Βασιλάκης, ο οποίος θέλει να ακούσει ο Πίνικος. Είναι του Νταλάρα, στα 50 χρόνια ρεπέτικα.
1: Ναι.
0: Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Radio 4B ήταν, κυρίες και κύριοι, ο Νταλάρας σε ένα τραγούδι που επιθυμούσε να ακούσει ο κύριος Μαθαίος Βασιλάκης. Και θα...
1: Έχουμε ακόμα 8 λεπτά.
0: Είναι μια τραγουδάρα.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο μου, τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, γεια σας.
1: Και από μένα, τον Παντελικό, ότι είναι μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Συγγνώμη, είμαι λίγο κρυωμένος. Η φωνή μου δεν ήταν καλή σήμερα, έβηχα, αλλά φταίει και ο Γιώργης που δεν με βοήθησε. Εγώ δεν θα είμαι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή, γιατί θα είμαι εκτός Αυστραλίας. Θα είναι όμως ο Γιώργος να σας κάνει το πρόγραμμα μόνος του. Α, του δώκω και λίγο αυτό σχοινί να τραβήξει. Θα είμαι μαζί σας 15 μέρες, κύριε Σιγύρη. Μέχρι τότε, γεια σας. Να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλώς ορίσετε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυς που σας το παρουσιάζουν
1: ο Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας,
0: και εγώ ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο, κείμενα, άρθρα και γνώμες. Απόψε θα έχουμε τα ανοιχτά οδοφράγματα που διονύζουν τη διχοτόμηση του Αλέκου Μιχαηλίδη. Έχουμε και αθλητικά νέα.
1: Και έχουμε και ανακοινώσεις της Παραγγείας.
0: Και έχουμε και τις ανακοινώσεις της Παραγγείας μας. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλέος στο πολύ παλιό τραγούδι «Αλλαμένη ξεναγμένη». Αυτό το τραγούδι, Ανδρέα, ήταν από το 1990 νομίζω, αυτό το τραγούδι που κυκλοφόρησε το CD. Έχει καιρό να βάλουμε
1: τέτοια ακούσουμε, ναι. Να το ξανακούσουμε.
0: Αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας μέχρι 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Arco Matsigorio, Matsemine Senno o Andreas, Rodalli e Sedo Radio Forimbi, ed in Dauto Gomena FM, acute to Kipriago, Paradosiago programma, με τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 11 λεπτά και θα συνδεθούμε τώρα με την Κύπρο με τις ειδήσεις μας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Σε προχωρημένο στάδιο είναι η καταγραφή συγκλήσεων στο Κυπριακό που αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής αναφερόμενος στη χθεσινή συνάντησή του με τον εκπρόσωπο του Τουρκοκύπριου ηγέτη. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, Μενέλαος Μενελάου επεσήμανε ότι υπάρχει κινητικότητα και γίνονται διεργασίες στη βάση όσων αποφασίστηκαν κατά την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο για την προετοιμασία της επόμενης διευρυμένης συνάντησης, στην οποία θα αποφασιστεί επανέναρξη συνομιλιών που θα επικεντρωθούν στα θέματα που απομένουν για την επίτευξη συνολικής λύσης. Σημείωσε ότι δεν αναμενόταν χθες πρόοδος σε σχέση με τα σημεία διέλευσης, σημειώνοντας ότι το θέμα θα συζητηθεί. Στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων που θα γίνει στις 26 Αυγούστου το απόγευμα. Επεσήμανε ωστόσο ότι παρατηρείται επιβράδυνση και αργοπορία στη στάση που τηρεί η τουρκική πλευρά. Αναμένεται, πρόσθεσε ο κύριος Μενελάου, να διαφανεί αν υπάρχει αλλαγή αυτής της στάσης, γι' αυτό και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρότεινε εντατικοποίηση των επαφών με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Υπόθεση απόπειρας φόνου στην Αγία Νάπα διερευνάει η αστυνομία. Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 6 το πρωί, ενώ 33χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητό του στην περιοχή Κόκκινες στην Αγία Νάπα, δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστα πρόσωπα. Από τους πυροβολισμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Προκλήθηκαν ωστόσο ζημιές στο αυτοκίνητο. Ο 33χρονος είναι αδερφός ισοβήτης στις κεντρικές φυλακές, ο οποίος καταδικάστηκε για τον τετραπλό φόνο στην Αγία Νάπα τον Ιούνιο του 2016. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αυγόρου αυτοκίνητο να καίγεται και η αστυνομία διερευνά κατά πόσο είναι αυτό που χρησιμοποίησαν για να διαφύγουν οι δράστες. Η αστυνομία έχει αποκλείσει τους χώρους στους οποίους βρίσκονται τα δύο αυτοκίνητα και πραγματοποιεί εντατικές έρευνες για εντοπισμό τεκμηρίων που μπορούν να οδηγήσουν σε εντοπισμό των δραστών. Σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 74χρονος άντρας, ο οποίος διαγνώστηκε με συμπτώματα ιού του Δυτικού Νείλου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ Χαράλαμπος Χαριλάου είπε ότι ο ασθενής, που είναι χωρίς ταξιδιωτικό ιστορικό, παραμένει διασωληνωμένος από τις 14 Αυγούστου, αλλά η κλινική του εικόνα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Αναφερόμενος στα δύο περιστατικά δάγκιου περιετού, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι το πρώτο αφορούσε γυναίκα με ταξιδιωτικό ιστορικό. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της στο νοσοκομείο, πρόσθεσε, επαγγελματίας υγείας ήρθε σε επαφή με το αίμα της και στη συνέχεια διαγνώστηκε επίσης με τον ιό. Οι δύο ασθενείς έχουν αναρρώσει, είναι καλά στην υγεία τους και πήραν εξιτήριο. Σε δεύτερη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησε χθες η αστυνομία για την επίθεση εναντίον διανομέων φαγητού στον Μούταλο της Πάφου, για την οποία τελεί ήδη υπό οκταήμερη κράτηση 35χρονος. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος ανέφερε πως ο 22χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου. Σημείωσε ακόμη πως οι 5 διανομείς που είχαν τραυματιστεί από τα επεισόδια έλαβαν εξιτήριο. Παράλληλα, ο κ. Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου τερματίζεται η επίδοση φύλων ατομικής πρόσκλησης σε έφεδρους από την αστυνομία, εργασία που αναλαμβάνει η Εθνική Φρουρά. Για μια μεταβατική περίοδο 6 μηνών η αστυνομία θα κάνει τις επιδόσεις μόνο στα σημεία διέλευσης, δηλαδή αεροδρόμια,

0: οικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την ανέργεση 1.200 οικιστικών μονάδων. Σε κοινή ανακοίνωσή τους, οι κυβερνήσεις των 7 χωρών επισημαίνουν ότι η ανέγερση νέου οικισμού θα υπονομεύσει τις προοπτικές της λύσης δύο κρατών, μπαίνοντας φύνα κατά μήκος της Δυτικής Όχθης και πλήττοντας την εδαφική συνέχεια των Παλαιστινιακών εδαφών. Καλούνται επίσης οι κατασκευαστικές εταιρείες να μην υποβάλουν προσφορές και προειδοποιούνται ότι πρέπει να είναι ενήμερες για τις συνέπειες, για τη φήμη τους και για τον κίνδυνο να εμπλακούν σε σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Αρχίζουν απόψε στο Ταράντο της Ιταλίας οι 20 Μεσογειακοί Αγώνες. Η τελετή έναρξης θα αρχίσει στις 9 και θα μεταδοθεί απευθείας από το ΡΙΚ 2 και το κανάλι υψηλής ευκρίνειας του ΡΙΚ. Η Κύπρος συμμετέχει σε 24 αθλήματα με 145 αθλητές και αθλήτριες που αποτελούν τη μεγαλύτερη αποστολή της χώρας μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Από το ΡΙΚ 2 θα μεταδοθούν επίσης στις 6 το απόγευμα η τελική οργάνωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ της Κροατίας.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα. Station sponsor.
3: Και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας. Θα πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Χατζημιχαήλ να μας ερμηνεύει οι παροιμίες του λαού.

0: Εδώ ραδιοφορμπή 98,1 FM. Ακούτε το κυπριακό παραδοσιακό πρόγραμμα με εμάς εδώ, τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φθιβούρου. Θα συνεχίσουμε με κείμενα Θρακεγνώμες που, όπως είπαμε, τα ανοιχτά οδοφράγματα που διαιωνίζουν τη διχογοδόμηση του Αλέκου Μιχαηλίδη. Κάθε τόσο η κυπριακή πολιτική σκηνή ανακαλύπτει μια καινούργια ευκαιρία για το κυπριακό. Αυτή τη φορά έχουμε τις συναντήσεις Χριστοδουλίδη και Ερχιουμάν, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, της προοπτικής ανοίγματος νέων οδοφραγμάτων και την αναμενόμενη νέα κινητικότητα του Ηνωμένων Εθνών και του Γενικού Γραμματέα. Η κυβέρνηση μιλά για επανέναξη των συνομιλιών, τα κόμματα επαναλαμβάνουν τα γνωστά περί παραθύρου ευκαιρίας και όλοι καλούνται να αισιοδοξούν. Μόνο που υπάρχει ένα ενοχλητικό ερώτημα, το οποίο θεωρείται και προβοκάτσια από όσους αποδέχονται το Απερχάιν ως την τελική λύση του Κυπριακού. Πού ακριβώς μας οδήγησε αυτή η πολιτική μέχρι σήμερα? Εδώ και δεκαετίες, σε συνθήκες καταπίεσης, αντί να συζητούμε πώς να ανατρέψουμε την κατοχή και τη διχοτόμηση, συζητούμε πώς θα κάνουμε τη διχοτόμηση λίγο πιο λειτουργική. Να ανοίξουμε ένα ακόμα οδόφραγμα, να διευκολύνουμε τις διελεύσεις, να αυξήσουμε τις επαφές, να συμφωνήσουμε κάποια ακόμα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που συμβάλλουν τελικά στην αναβάθμιση του κατοχικού καθεστώτος και στην αυταρέσκεια του κάθε ερχιουμάν που νομίζει ότι είναι ηγέτης. Τα οδοφράγματα δεν καταργούν τη διαίρεση, την διαιωνίζουν, μεγαλώνουν την ψευδέστηση της ευμάρειας και της πλαστής ειρήνης που τάζουν τα μεγάλα και τα μικρά κόμματα. Δημιουργούν συνθήκες Απερχάιν για να νομίζουν οι άθλοι ότι ο καφές στο Μπουγιούκ Χάν είναι καφές της ειρήνης και όχι του πολέμου. Συνηθίζουμε σιγά σιγά την εικόνα δύο χωριστών διοικήσεων, δύο διαφορετικών οικονομικών και πολιτικών πραγματικοτήτων με μερικά περάσματα ανάμεσά τους. Μαθαίνουμε να ζούμε με τη διχοτόμηση, αρκεί να είναι μια διχοτόμηση άνετη, προσβάσιμη και οικονομικά λειτουργική. Αυτό δεν είναι απελευθέρωση, είναι προσαρμογή. Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη πολιτική ευθύνη του ολοζώντανου Δυσσή Ακέλ. Παρά τις μεταξύ τους δίθεν διαφορές, παραμένουν εγκλωβισμένοι στην ίδια στρατηγική λογική. Η Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία ως αφετηρία και ως δόγμα πια, οι συνομιλίες ως αυτοσκοπός και κάθε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνη ως απόδειξη ότι κάτι κινείται, εξακολουθούν να τάσσονται υπέρ μιας νέας πρωτοβουλίας του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ και της επανέναξης στην διαδικασία στη βάση του μέχρι σήμερα πλαισίου, το οποίο έχει αποτύχει ικτρά. Και αυτό παρόλο που το 2004 θα έπρεπε να είχε τελειώσει ο ένας ολόκληρος κύκλος ψευδεστήσεων, δεν τελείωσε. Ακολούθησαν χρόνια συνομιλιών, ιστορικές συγκλήσεις, νέες πρωτοβουλίες, νέες ελπίδες. Το 2017 ήρθε το Grand Montana να επιβεβαιώσει ξανά την αδιέξοδο. Και όμως το πολιτικό κατεστημένο συνεχίζει σαν να χρειάζεται απλώς μια ακόμη προσπάθεια. Η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δυστυχώς επιμένει στην αναζυγογόνηση μιας διαδικασίας που έχει εξαντληθεί. Αντί να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για το τι σημαίνει σήμερα λύση και απελευθέρωση, περιορίζεται στη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης. Έτσι, οι προεδρικές εκλογές, οι υποψηφιότητες, οι συμμαχίες και οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει να καταλαμβάνουν τον πολιτικό ορίζοντα. Το Κυπριακό γίνεται ξανά εργαλείο προεκλογικών ισορροπιών αντί να αποτελεί το πεδίο πάνω στο οποίο θα έπρεπε να συγκρούνται διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον της χώρας. Χρειάζεται μια ειρηνική επανάσταση στο εσωτερικό, μια ρήξη με αυτήν την αδράνεια. Μια διαρκής υπενθύμηση ότι η πατρίδα μας βρίσκεται πίσω από τον πενταδάκτυλο και όχι στα αρχηγεία των κομμάτων, στο περιοδικό ή στην παραλιακή της Λεμεσού. Δεν μπορεί κάθε εξουσία να διαχωρίζεται απλώς την διχοτόμηση και την κατοχή. Να βαφτίσει την καθημερινή συνύπαρξη λύση, να βουλεύεται με τον θόρυβο για νέο κύκλο διαπραγματεύσεων ή να υπόσχεται σχέδια λύσης που έχει ήδη απορρίψει ο λαός. Χρειαζόμαστε μια νέα πολιτική για την Κύπρο που θα έχει ως αφετηρία την απελευθέρωση και την ενότητα του τόπου, την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, την κατήργηση των εγγυήσεων και την αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των Κυπρίων, την επιστροφή όλων των προσφύγων στα σπίτια τους. Και αν όλα αυτά ακούγονται ήφηχα συνθήματα, τότε η πολιτική των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης τι είναι? Η αιμονή στην αποτυχημένη και έκτοτη ριζωνική δικοινωτική ομοσπονδία τι είναι? Τα όρνια που μυρίστηκαν ψόφιο και εύχονται να ανοίξει ένα οδόφραγμα για να βοηθήσει δήθεν τη διαδικασία, ποιο περιεχόμενο προτείνουν αν όχι μία διχοτόμηση που θα ονομάσουν χαλαρή ομοσπονδία, καθώς η άλλη πλευρά θα μιλά για δύο κράτη? Αυτό, όπως είπαμε, ήταν το άρθρο του Αλέκου Μιχαηλίδη. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επανέλθουμε στα τραγούδια μας.
1: Yes, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4EB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
0: Και Ανδρέα, τώρα έχουμε μια επιθυμία, μια αφιέρωση.
2: Ναι.
0: Να πούμε.
2: Ο ταχυγός μας ακροατής, ο κύριος Γιάννης Μισελής, μας τηλεφωνάει. Και ο καημένος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο, ναι, και μας τηλεφωνά από το νοσοκομείο για να του βάλουμε τα τραγούδια του.
0: Γιάννη μου, όπως, πόσα τραγούδια θέλεις, εμείς είμαστε εδώ, όπως και χτες, και σήμερα ο πρόεδρός μας, και εμείς απόψε, ό,τι σε ευχαριστεί, θα σου βάλουμε ακούσεις. Αλλά πρώτα μου είπες να βάλουμε την Τριανταφυλλιά.
2: Την Τριανταφυλλιά. Είναι λοιπόν, το αγαπημένο του Κυπριακού.
0: Λοιπόν, Γιάννη, στο αφιερώνουμε. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Σιδερένιο να πας σπίτι σου. Και όπως σου υποσχεθήκαμε, εγώ και ο Ανδρέας θα έρθουμε να σε βρούμε. Να μας κοιτάξει κανένα τσιμπουδιά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, καλή σου ακρόαση, Γιάννη.

0: Βάρτο Ανδρέα το τραγούδι.
1: Το τραγούδι το έχω έτοιμο. Ρε καρδιά μου πως αντέχεις. Είναι ακόμα, και αυτό είναι αφιερωμένο στο κύριο Γιάννη. Του αφιερώνουμε εμείς από εδώ πέρα στο σταθμό.
0: Μαλά όμως είναι αφιερωμένο από τον ίδιο στη, ειδικά στη σύζυγό του και στα παιδιά του.
1: Σε όσον κόσμο αγαπά.
0: Σε όλους αγαπά. Βάλε Ανδρέα την καρδιά. Καρδιά μου πως αντέχεις.

Και το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο από τον κύριο Γιάννη σε όσους Έλληνες υποφέρουν με την καρδία τους. Και τους το αφιερώνει με αγάπη.

0: Κωνσταντίδου Ναθαναήλ που μας ερμήνευσε ο Αγαθοκλής. Ο Κωνσταντίδος Ναθαναήλ είναι συνθέτης, στίχουργος και ερμηνευτής σε αυτό το τραγούδι.
1: Ωραία ερμηνεία πάντως.
0: Ανδρία, τώρα κάπως έχει αλλάξει το πρόγραμμα μας λόγω των αφιερώσεων για αυτά. Έτσι θα πάω γρήγορα, πάμε γρήγορα γιατί η μπάλα και έχουμε ακόμα μια αφιερώση. Μετά από την μπάλα θα βάλουμε για την μετά από τις ανακοινώσεις. Τώρα έχουμε δύο ομάδες, κυπριακές ομάδες, να πούμε ναι και όχι. Να πάμε πρώτα με την ομάδα σου, με την Ομόνια, τη δική σου ομάδα, την ομάδα του Βασίλη, του Χειμώνα. Άδικο, ήταν αδικία. Σεν Τρίντε Ομόνια 1-0. 1-0. Τα πάντα θα κριθούν όμως, Ανδρέα, την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Πέμπτη, διότι τον γκολ έπρεπε η Ομόνια να είχε κερδίσει από το πρώτο ημίχρονο, τουλάχιστον να είχε δύο γκολ. Η Ομόνια ήταν πραγματικό πολύ λυπηρό αυτό, γιατί οι Βέλγοι βγάλαν τον γκολ στο 90+4, δηλαδή ήταν τα τελευταία παλιά και μετά σφύριζαν τη λήξη του αγώνα. Τέλος πάντων, μεγάλη πίκρα για την Ομόνια, όμως περιμένουμε στην Λευκωσία την άλλη Πέμπτη να ανατρέψει η Ομόνια αυτό το...
1: Πιο καλά αποτελέσματα.
0: Το 1-0, που πρέπει να το ανατρέψει, αφού όλα δείχναν ότι θα ήταν 0-0. Είναι, έτσι έδειχναν όλα θα ήταν 0-0 και εγώ το άκουγα, από το ράδιο. Έλεγε την Ομόνια, έλεγε και την Πάφο. Τέλος πάντων, πάμε στην άλλη ομάδα μας. Η Ομόνια, να εξηγήσουμε ότι η Ομόνια παίζει με το Europa League. Ναι. Η Πάφος παίζει για το Conference League. Λοιπόν, Δυναμό City, Πάφος 1-1. Έπαιξε με φωτιά, αλλά δεν κάηκε, λέει. Καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με την Δυναμό City στην Αλβανία ήταν η Πάφος, ωστόσο παραλίγο να χάσει κιόλα. Σε παιχνίδι το οποίο έγινε για τα play-off του Conference League. Οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και άφησαν ανοιχτού λογαριασμού για το επαναληπτικό στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την επόμενη εβδομάδα. Και εδώ, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Φαϊδέδο στο 71ο λεπτό, ωστόσο ο Λελέ στο 82ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Εξάλλου, αυτό ήταν το δεύτερο κερδισμένο πέναλτι για τους Γαλάζιους στην αναμέτρηση, καθότι προεδείχθηκε η άστοχη εκτέλεση του Λουίς στο πρώτο ημίχρονο, άλλο πέναλτι, το άλλο οποίο πέναλτι. Το χάσαμε. Επίσης, Ανδρέα, πριν τελειώσει ο αγώνας, ο Κορίνα είχε δύο λεπτά πριν να τελειώσει, είχε και ένα δοκάρι. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, ο Λέλε έβγαλε τέρμα και το ακυρώσανε.
1: Το ακυρώσανε, δεν το δεχτήκαν ο διαιτητής.
0: Και δεν το δεχτήκαν και το VAR και αυτά, και ήταν κανονικό τέρμα. Όπως λέγανε όλοι, ήταν κανονικό τέρμα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στο ΑΜΕΓΑ την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Ακριβώς.
0: Εύχομαι και οι δύο μας ομάδες να προκριθούν γιατί είναι και οι δύο play-offs. Τώρα, η ΑΕΚ της Ελλάδος, στην Αθήνα, έμεινε όρθια στη Σόφια και παίζει ρέστα πρόκριση στη Νέα Φιλαδέλφεια, λέει. Η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 και θα περιμένουμε την άλλη στο ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια για το επαναληπτικό αγώνα. Σκληρή τιμωρία στο φινάλι για τον Παναθηναϊκό που πάει στην Τσεχία να τα παίξει όλα για όλα, λέει. Ως κατατυχίας και όλα θα κριθούν στη Τσεχία. Ο Παναθηναϊκός, παρότι ήταν ανώτερος σε ολόκληρο το διάστημα του μάτς κόντρα στην Χράντεγης Κρόλεβε, Παρά τα δύο εκπληκτικά γκολ του Ανδρέα Τετέι, υπέστη ανεπανέλεπτη ψυχολουσία αφού με δύο γκολ 89 λεπτό και 94 λεπτό ισοφαρίστησαν 2-2. Δηλαδή το έβλεπα και ήταν και εδώ αδικία. Μέσα σε 5 λεπτά.
1: Yeah.
0: Μέσα σε 5 λεπτά. Τώρα φυσικά θα πάει πίσω στη Τσεχία και παίζεται. ΠΑΟΚ με σφιγμό έμεινε όρθιος απέναντι στην Μπραν και ψάχνει πρόκριση στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, το τελικό αποτέλεσμα στην Τούμπα ήταν 1-1 και τώρα θα πάμε στην Νορβηγία για να δούμε τι θα γίνει εκεί πάνω. Ο πιο ευτυχισμένος είναι ο Ευρωμπαλωθιά, λέει, του Όφη, με ξεριζωμένη τριάδα στην Τσεσεκά και ακόμη πιο κοντά και ακόμα πιο κοντά στο όνειρο του Europa League. Η ομάδα του Χρήστου Κόντι παρουσιάστηκε όπως έπρεπε στο καυτό Παγκρίτιο και στην πρώτη συνάντηση με την ΤΣΣΚΑ της Σόφιας πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 3-0. Ανδρέα, αυτά ήταν τα αθλητικά μας. Εύχομαι την άλλη Παρασκευή
1: να έχουμε τα πιο καλά νέα.
0: Να έχουμε νέα για όλες τις ομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Και τις ελληνικές και τις κυπριακές. Να όλες οι ομάδες να πάρουν την πρόκριση. Ευχόμαστε όλο ψύχος. Ανδρέα, πάμε για τα γρήγορα γύρω.
1: Για τις ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Και ανοίγουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Αποβίωσε ο συμπάρικος μας Χάρης Νικολάου από Μαραθώβουνο Κύπρου. 84 χρονών. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην 31 Αυγούστου. Ώρα δεν έχουμε. Με την πρώτη ευκαιρία θα το αναφέρουμε. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια της στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας το Sunshine Coast το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026, Club Golf Headland Mountain. Έναρξη στις 6 μετά μεσημβρία, μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων. Ενήλικες $79, παιδιά κάτω 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζέννη στο 0407-833-660. Ελάτε το Σαββάτο στις 12 Σεπτεμβρίου 2026. 6:30 μετά μεσημβρία στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική και από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Αλφα Κρόμπι Αβενιού. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Και οι κρατήσεις είναι απαραίτητες. Το τηλέφωνο είναι 55-74-0434. Και αυτές ήταν όλες μας οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, θα πάμε σε μία αφιέρωση, Ανδρέα. Μας έχουν απομείνει 11 λεπτά, προλαβαίνουμε. Μας τηλεφώνησε ο φίλος μας ο Χρήστος ο Καρατσιβούτης και θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι στο πολύ καλό του φίλου Βασίλη Χειμώνα, Θάλασσες του Μητροπάνου, που είναι και ο τραγουδιστής του Βασίλη. Λοιπόν, καλή ακρόαση στο Βασίλη και στο Χρήστο φυσικά.
1: Και στο Χρήστο φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε το τραγούδι.

Τα έχουμε σμίξει, Ανδρέα. Θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα. Ένα γενό παραμονευτής και μετά θα κλείσουμε.

0: Και εδώ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού Παραδοσιακού Προγράμματος. Από εμάς τους εθελοντές του Ραδίου 4EB,
1: Ανδρέα Σταύρου, καληνύχτα σας.
0: Και εμένα, Ανδρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκυριακό. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
1: Να με βουράτε μες στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
0: Καληνύχτα σας.

0: Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4B, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλωσορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα του Γλέντι FM που σας το παρουσιάζουν ο Νικόλας Λακίδης
1: και η Σωτηρία Στυλιανού.
0: Στο σημερινό πρόγραμμα θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια. Επίσης το παρικιακές μας ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Το πρόγραμμά μας θέλω να ανοίξω με ένα ωραίο τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του 97 ήτανε, του Μαργαρίτη. Το παρελθόν δεν σβήνεται. Λοιπόν, καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, το τραγούδι του Μαργαρίτη, το παρελθόν, δεν σβήνεται, αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι. Το λοιπόν, όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη και τη Σωτηρία Τσιλιανού. Στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1. Από τις 8 μέχρι τις 9. 32, 40, 86, 80. Έξι. Θέλει να πεις τίποτα, Σωτηρία?
1: Θα... Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα, 22 Αυγούστου. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό και μια ευχάριστη μέρα. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλες και όλους για τις ονομαστικές τους εορτές το 15 Αυγούστου. Και επ' ευκαιρία αυτού θα σας διαβάσω και το πρώτο θαύμα της Παναγίας που έκανε κατά την κοίμησή της. Έχω επίσης ετοιμάσει σήμερα για σας να σας διαβάσω ένα πολύ όμορφο και διδακτικό κείμενο για τη γλώσσα, καθώς και κάποια φιλοσοφικά πολύ μικρά κείμενα, τα οποία μιλούν από μόνα τους. Μείνετε μαζί μας, να μας κρατήσετε συντροφιά και εμείς εσάς, μαζί με τις όμορφες επιλογές τραγουδιών από τον κύριο Νικόλα Λακίδη. Καλή ακρόαση και συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι.
0: Το επόμενο τραγούδι θέλω να το αφιερώσω, όπως ξέρετε, το περασμένο Σαββάτο ήταν της Παναγίας. Λοιπόν, θέλω να το αφιερώσω σε όλους τις που γιορτάζανε την μέρα αυτή. Οι Παναγιώτιδες, οι Παναγίες, οι Δέσποινες.
1: Μαρίες.
0: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό το αφιερώνω σε όλους τις Μαρίες.
1: Χρόνια τους πολλά όλους.
0: Χρόνια πολλά. Καλή ακρόαση.

0: Συγγνώμη, αυτό το τραγούδι δεν ήταν αυτό το τραγούδι. Έπεσε. Έχουμε να κάνουμε και με το διαδίκτυο τώρα. Ναι. Και άλλο πατάμε, άλλο παίζει. Αλλά αυτό το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα είναι αφιερωμένο σε όλους τους εορταζόμενους, όπως σας είπα. Λέγεται...
1: Ναι.
0: Μαρία σύρε το χωριό, το χορό.
1: Όχι, δεν έχουμε καμιά σχέση με αυτό, κύριε Γιάννη.

Αυτό ήταν το τραγούδι που μου το έστειλε ο συνάδελφος και ο καλός μου φίλος ο Ανδρέας Σταύρου. Γεια σου Ανδρέα. Λοιπόν, και ένα άλλο μου έστειλε, θέλω να το παίξω, να το ακούσετε, να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι «Παναγιά μου, άκουσέ με».

Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Η χάρη της Παναγίας να χαρίζει υγεία, ειρήνη και ελπίδα.

Συνεχίζω τώρα με το κείμενο που σας είχα μιλήσει προηγουμένως για το πρώτο θαύμα της Παναγίας. Σύμφωνα, λέει, με την Ιερά Παράδοση, η Παναγία κοιμήθηκε το 44 μετά Χριστό, κατά τη μεταφορά του ιερού σκηνώματος της, προκειμένου να, για την ταφή, οργανώθηκε από κάποιους Ιουδαίους ένα χτύπημα με σκοπό να πεταχτεί κάτω στο έδαφος στο φέρατρο που την μεταφέρουν, και συνέβηκε και εκεί συνέβη ένα θαυμαστό γεγονός. Αυτοί που προσπάθησαν να κάνουν αυτήν την ασέβεια αντιφλώθηκαν. Ο Εβραίος κληρικός, λέει, Λεβίτης, ονόματι Αθώνιος, δωροδοκήθηκε για να ρίξει το φέρετρο της Παναγίας, όχι μόνο αντιπλώθηκε, μα και του ασεβή τα χέρια κόπηκαν και μείνανε στο φέρετρο της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτό το γεγονός έκανε τον Εβραίο, λέει, να νιώσει συντριβή στην καρδιά, να πιστέψει στον Χριστό και στην Παναγία. Μάλιστα, πήρε ένα κομμάτι από το ένδυμα της Παναγίας Θεοτόκου και κατά το θαυμαστό τρόπο αποκολλήθηκαν τα χέρια του από το φέρετρο και συγκολλήθηκαν πάλι στο σώμα.

παίξαμε, τα έχουμε δει ένα μερικά δευτερόλεπτα, λεπτά για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: SSI's World of Cultures returns to Logan on Saturday the 29th of August at Kingston Butter Factory. Join thousands of people from across the community for an unforgettable celebration of culture, food, music, connection, and a spectacular fireworks finale. Discover the many cultures that make Logan one of Australia's most diverse and vibrant communities. Entry is free. Visit ssi.org.au and search World of Cultures for more information and registrations. This August, Multicultural Queensland Month 2026 brings people together across the state, celebrating culture, community, spirit, and many stories that make Queensland feel like home. All month long, everyone is invited to connect through food, music, art, sport, and local events that showcase Queensland. From regional towns to city streets, everyone is encouraged to come together, learn from one another, and celebrate the cultures that shape life in Queensland. Come together and be a part of the celebrations happening across Queensland at qld.gov.au/multicultural month. Radio 4AB is proud to be one of the sponsors of Multicultural Queensland Month in partnership with Queensland Government.
3: Και τώρα σειρά με τις αφιερώσεις μας.
4: Ο κύριος Γιάννης Μιχελής τηλεφώνησε και θέλει να κάνει μια αφιέρωση σε όλους τους επιβάτες που ταξίδεψαν από το 1959 για 6 ή 8 χρόνια, δεν θυμάμαι τι μου είπε. Ο κύριος Γιάννης Μιχελής δούλευε σε αυτά τα πλοία, στο Πατρίς και στο Ελληνής, και σέρβιρε, λέει, τον κόσμο. Τους εύχεται, λαλή, καλή ακρόαση με αγάπη. Καλή ακρόαση σε όλους σας, και εμείς ευχόμαστε σε όλους σας και στον κύριο Γιάννη που είναι στο νοσοκομείο και πάλι περαστικά, και καλή ακρόαση, να απολαύσετε το τραγούδι, να αφιερώνει το τραγούδι «Τούτος ο λαός» με τον Λάκη Χαλκιά.
3: Και από μένα, Γιάννη, καλή ανάρρωση και πρώτο Θεό με το καλό να γυρίσει πίσω στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου, στο σπιτικό σου. Και τώρα καλή ακρόαση, Γιάννη.

Ωραίο τραγούδι. Χαλκιάς. Μας άφησε και χρόνια. Ήταν εκεί κάνα δύο εβδομάδες νομίζω που μας άφησε χρόνια. Αλλά αείμνηστος. Το λοιπόν, και τώρα συνεχίζουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Αυγούστου. Το 1900 τα Βρετανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Johannesburg της Νοτιού Αφρικής. Το 1902 χολέρα θερίζει την Αίγυπτο, 9.000 άτομα απεβίωσαν. Το 1909 πλημμύρες στο Μέξικο παίρνουν τις ζωές 1.400 ατόμων. Το 1910 ο πρίγκιπας Νικόλας του Μοντενέγκρο παίρνει τον τίτλο του βασιλέα. Το 1915 η Βρετανία στέλνει 55 εκατομμύρια λίρες σε χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πληρωμή για τα πολεμοφόδια. Το 1916 η Ιταλία κηρύττει πόλεμο στη Γερμανία. Το 1919 γεννήθηκε το πρώτο κομμουνιστικό κόμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1920 για πρώτη φορά οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1923 η Ιταλική κυβέρνηση κάνει κατοχή στο ελληνικό νησί Κέρκυρα από την Τουρκία. Το 1929 Άραβες και Εβραίοι πολεμούν αναμεταξύ τους στους δρόμους της Ιερουσαλήμ. 1932 ο Χέρμαν Γκέρινγκ της Γερμανίας ψηφίζεται πρόεδρος του Ράιχσταντ. Το 1936 ο Στάλιν της Σοβιετικής Ρωσίας εκτελεί 16 μεγάλα στελέχη κομμουνιστές. Το 1940 το Μπλίτς στο Λονδίνο ξεκινάει. Το 1941 η Βρετανία και η Ρωσία εισέβαλαν στο Ιράν. Το 1944 ο Charles de Gaulle ακολουθεί τους συμμάχους στο Παρίσι. Το 1949 πειράματα για την πρώτη έγχρωμη τηλεόραση εκπομπή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το 1951 η Δυτική Γερμανία εφεύρει τον δίσκο, δηλαδή το LP των 33 στροφών. Το 1957 η Μαλασία παίρνει την ανεξαρτησία της από την Βρετανία. Το 1960 Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινούν στις Ρώμες της Ιταλίας. Και το 1972 Ολυμπιακοί αγώνες ανοίγουν στο Μόνακο της Γερμανίας.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το κείμενο που σας έχω πει. Οι σοφές γλώσσες. Μία μέρα, λέει ο αφέντης, λέει στον υπηρέτη του: «Προσκάλεσα μερικούς φίλους μου σε τραπέζι. Πήγαινε να ψωνίσεις ό,τι καλύτερο έχει αγορά». Ξεκίνησε λοιπόν ο υπηρέτης και είπε από μέσα του: «Εγώ θα τον μάθω τον αφέντη μου να μην διατάσσει κουταμάρες». Αγόρασε λοιπόν μόνο γλώσσες χοιρινές και τις μαγείρεψε. Όταν στρώθηκαν να φάνε, οι προσκαλεσμένοι του σέρβιρε γλώσσα βραστή με ξύδι. Έφαγαν λοιπόν οι φίλοι του αφέντη και πένεσαν πολύ το πρώτο φαγητό, λέγοντας πως ήταν φαγητό αληθινά φιλοσοφικό, γιατί η γλώσσα προσφέρει πολλές υπηρεσίες στους ανθρώπους. Ο υπηρέτης όμως σέρβιρε για δεύτερο φαγητό γλώσσες ψητές, και όταν ζήτησαν τρίτον και τέταρτο φαγητό, τους παρουσίασε πάλι γλώσσες. Στο τέλος εκείνοι αναγκάστηκαν να του πούν: «Ως πότε θα τρώμε γλώσσες?» Ο αφέντης μάλιστα ρώτησε θυμωμένος τον υπηρέτη του: «Δεν έχει τίποτε άλλο?» «Όχι». «Δεν σε πρόσταξα καταραμένε να ψωνίσεις ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά?» Ο υπηρέτης όμως πολύ ήρεμα το απάντησε: «Σε ευχαριστώ που με κατηγορείς μπροστά στους φιλοσόφους φίλους σου. Και ποιο πράγμα στη ζωή είναι καλύτερο από τη γλώσσα? Με τη γλώσσα εκπαιδεύονται όλοι οι άνθρωποι, με τη γλώσσα γίνονται οι δοσοληψίες, οι αγορές, οι χαιρετισμοί, η ποίηση. Μία λέξη, όλη μας η ζωή από τη γλώσσα κρέμεται. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από αυτή». Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια, οι φιλόσοφοι παραδέχτηκαν πόσο η υπηρέτης είχε δίκιο. «Καλά», του είπε ο αφέντης του, «και αύριο οι φίλοι μου θα φάνε εδώ. Αυτή τη φορά όμως θα πάνε να ψωνίσεις στην αγορά ό,τι χειρότερο υπάρχει». Και ξαναπήγαινε ο υπηρέτης και είπε από μέσα του: «Θα σε μάθω εγώ, αφού εξακολουθείς να διατάζεις κουταμάρες και δεν βάζεις μυαλό». Πάει λοιπόν ο υπηρέτης στην αγορά και ψωνίζει πάλι γλώσσες. Ο αφέντης αγανακτισμένος το ρωτάει: «Δεν μου λες, μωρέ, μήπως σου είπα πάλι να ψωνίσεις ό,τι καλύτερο βρεις?» «Καθόλου, αφέντη. Μου είπες να ψωνίσω ό,τι χειρότερο. Μήπως υπάρχει τίποτε χειρότερο από τη γλώσσα? Μήπως η γλώσσα δεν γίνεται αφορμή να σκοτώνονται οι άνθρωποι? Μήπως οι βλαστημίες και τα ψέματα δεν λέγονται από τη γλώσσα? Μήπως οι αρχηγοί και οι βασιλιάδες δεν καταστρέφονται εξαιτίας της? Με μία λέξη, η γλώσσα γίνεται αφορμή για όλα τα κακά στη ζωή του ανθρώπου». Τότε αναγκάστηκε ο αφέντης να παραδεχτεί για ακόμη μία φορά ότι ο υπηρέτης του είχε δίκιο. Είναι αυτό που λέμε, η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει.
1: Αλλά.
0: Κόκκαλα τσακίζει.
1: Και τώρα θέλω να αλλάξουμε λίγο το σκοπό της μουσικής και θα πάμε πίσω στο 40 με τη Σοφία Αβέμπο, την αείμνηστη Σοφία Αβέμπο.

0: η αείμνηστη Σοφία Βέμπο. Αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία. Μου το είπε ένας ηλικιωμένος που έχει χρόνια τώρα. Αυτός ήταν ηλεκτρολόγος στα πολεμικά καράβια της Ελλάδος. Μου λέει το 45 όταν γυρνούσαμε, μου λέει, από τη Μέση Ανατολή, το στρατός είχε φέρει μαζί του βέβαια και τον, ήταν και ο βασιλιάς και οι άλλοι μαζί, ήταν και η Σοφία Βέμπο το καράβι, και λέει του ηλεκτρολόγου, του λέει, θέλω να μου βάλεις μικρόφωνο όταν μπούμε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι. Εντάξει, τις έκανε ο άνθρωπος, γιατί ήταν δουλειά του. Και μόλις έμπαινε το καράβι μέσα στο... Μου το λέει και σηκωνόταν η τρίχα του. Μόλις έμπαινε το καράβι μέσα στο Πειραιά, στο λιμάνι, άρχισε να τραγουδάει Σοφία Βέμπο. Λόνδρα, Παρίσι, Νέα Υόρκη, Βρυξέλλες και Βιέννη. Κανείς από την Αθήνα δεν πιάνει αυτό το τραγούδι. Και ο κόσμος ήταν χειροκροτούσαν και φωνάζανε. Αυτά είναι αείμνηστα πράγματα, αλλά είναι ωραία να τα λέμε και να τα θυμόμαστε. Και τώρα έχουμε τις
1: παραγιακές ανακοινώσεις. Συνεχίζουμε τις παραγιακές ανακοινώσεις. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας, το Sunshine Coast, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στο Club Golf Helden Wunderim. Έναρξη από τις 6 μετά μεσημβρία. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Τζένι στο 0407-83-3660. Τζένι 0407-83-3660. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσημβρία, στη διασκεδαστική βραδιά Ταβέρνα στο Ελληνικό Κέντρο της Αγίας Άννας στο Κόλκος. Μία ζωντανή βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάι Πάρας. 31 Α, Κρόμπι Avenue, Πούντολ, 4217. Τιμή ενήλικες $75. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις τηλεφωνήστε στο 55-74-04-34. 55-74-04-34. Και έχουμε και μια φιλτερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπόρικος μας, Χάρης Νικολάου από το Μαραθόβουνο Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου 31 Αυγούστου. Δεν γράφει ώρα. Μπορεί να το τηλεφωνήσουν να πούνε μεταγενέστερα.
0: Μπορεί να μας ειδοποιήσουν ύστερα.
1: Ναι. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδίου Φορυπή εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Και συνεχίζουμε με μουσική.

Happy Days. Ωραίο τραγούδι, έτσι. Χαρούμενα, εύθυμα, αληθινά τραγούδια. Και παρέα με το Radio 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

0: Και τώρα κάτι έχει να μας πει.
1: Ναι, θα συνεχίσω με το άγχος. Έχεις παρατηρήσει, λέει, ότι τον τελευταίο καιρό οι άνθρωποι, λέει, εκνευρίζονται με το παραμικρό. Μία κόρνα στο δρόμο, μία καθυστέρηση στην ουρά, ένα σχόλιο στα social media, μία κουβέντα στη δουλειά. Και όλοι λένε το ίδιο. Ο κόσμος έχει τρελαθεί. Όταν ένας άνθρωπος ζει για μήνες ή χρόνια με πίεση, ο εγκέφαλος του σταματά να ξεχωρίζει τις μεγάλες απειλές από τις μικρές. Αντιδρά σε όλα σαν να είναι κίνδυνος. Γι' αυτό βλέπεις τόσο θυμό γύρω σου. Δεν είναι πάντα θυμός για αυτά που συνεβαίνουν. Είναι θυμός για όλα όσα κουβαλάει κάποιος μέσα του και δεν έχει εκφραστεί ποτέ. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο τραγικό? Ότι περισσότεροι δεν είναι θυμωμένοι με τους άλλους. Είναι θυμωμένοι με τη ζωή τους που ζουν, που δεν ζουν τις επιλογές τους. Είναι θυμωμένοι με τη ζωή που ζουν, με τις επιλογές που έκαναν, με τα όνειρα που ανέβαλαν και με τον εαυτό τους που συμβιβάστηκαν. Οπότε, την επόμενη φορά που θα νιώσετε ότι εκρήκνεσαι για κάτι μικρό, τάχα εκνευρίζεσαι, μην ρωτήσεις μόνο ποιος με εκνεύρισε. Ρώτα τι κουβαλάω μέσα μου και πόσον καιρό ψάχνει αφορμή για να βγει. Εκεί ξεκινά η πραγματική αλλαγή. Τάχα, όταν καταλάβουμε ότι εμείς φταίμε για όλα αυτά, θα διορθωθούμε. Αυτό είναι που λέμε σήμερα, ότι ο κόσμος έχει άγχος, τρέχει, προβλήματα.
0: Μόνοι μας τα φέρνουμε.
1: Ναι, αλλά είναι κατά πίεση της ζωής.
0: Yeah.
1: Και λοιπόν, αυτό είναι κάτι φιλοσοφικό. Yeah. Να χαιρετήσουμε. Είναι, yeah. Εύχομαι yeah. καλό Σαββατοκυριακό, καλή εβδομάδα. Και έχω ετοιμάσει κάτι για την Παναγία των Βελαχερνών, αλλά επειδή διαβάσα το κείμενο του θαύματος σήμερα, θα το αφήσω για άλλη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και...
0: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μου ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας απόψε. Δηλαδή την Κυριακή. Απόψε, yeah. Κοντά στις 7. Από τους εθελοντές, Νικόλα Κίδη
1: και Σωτήρια Στυλιανού.
0: Σας ευχόμαι θα ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό. Και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους.
1: Με ποιον τραγούδι θα κλείσετε σήμερα?
0: Κλείσω μαζί με τον «Τι άλλο θέλεις πιο πολύ». Ένα εύθυμο, χαρούμενο τραγούδι.